0: ειρήνη πόση
1: και το πνεύμα τη
0: Ρίμι πιο εισενέν γενσι ούτι εσμου ήρα ού.
2: Παλλά στα χακάνομα.